πινιάτα. Το τμόιο στις κουκουξβέλια. Πούλκου. Ο γαμάι σούτ με τις ενταγότητες κυλίες. Χάστη. Λάστη σούτα προβιπκό.